0: κάνεις λίγο την αγκιά.
1: Μουσικά σε σε εισάκουγα. Ούντια κλίμπιν κλάσμου κλίμπιν. 97.9 MHz.
2: Hey, that's something everyone can enjoy.